καλά μαχαλούρουα. Μου γέλο είναι ο πια μου γυρίσω μαχαλούρουα. Αντίρκα του καλά του όλα αντίρκα μην ο τσέβουτσα. Αντίρκα μην αμήλα ρόπο του πόλη να ρίγει τσάλι. Αντίρκα μην ο τέμο πέα μανούμα όλο αλιάμο. Αντίρκα μην ο πότε μου σιλά του πόλη όλο αλιάμο. Μου γέλο αντάει κανιά κατζί. Αντίρκα μην ο ρόλι. Lama-lama